Τρόμαγκαν τρε, μαντίν και λεμάν σάλιδι. Μην τον γλύε, τρόμαγκαν σίλου λέμα. Μπονιάν ιτζιγιά με γυάλκα, αλλιά λιαντόλα. Δεν ήφασι άλλη. Άλλη σώνα και βατέγερε, τρόμαγκαν σίλη. Τον πρέτε, φασιακούλη.